ίτσα, πρίτσα, ται αγοριζάιλας, επαραμίτσα. Το μέσον είναι παραμίτσα παρόμ ται οραζάι, κατ' παραμίτσα σας πολοβάρι. Σύντομε, Ρωμάλε, σιαβοράλε, βάρε, σαβε παραμίτσι, καί κάμλα, να στεσουν έναν δε σιαβορέγγο προγράμμο Ράδιο Ρωμάνο. Βάικαμ κάμεν τη σουνέν βάρη σε παραμίτια πετουμάρο διαλέκτο και νάι αγίσαν τη σαβορέγκο προγράμμα. Λένα μην σε κοντάκτο από radioromano@sverigesradio.se βάι παμάρε σοτσιάλνε μέδι. Τα εκαταλήσα Ρωμάλε σαβοράλε αρεσλάμ πο αγόραν τα γισουτνό σαβορέγκο προγράμμα Ράδιο Ρωμάνο. Του μέσουν τάν πε δύο Ρωμάνε παραμίτσι. Ιεκ πο άρλι τα ιεκ πο λοβάρι. Φερενά μπιστρέν και το με πυρίν μίνδικ, ούβεκ, ζαύσε, καναγόντιτε σου νένπε του μάρε μάι δράγε παραμίτσι. Κοντο πυρίν τε κερέν πο www.radioromano.se τα υπο SR Play Appen. Σκρίμφερι Ρωμάνε παραμίτσι, τα οικοτέ αύνα ο πράλεκ σέλα εσόβαρδες Ρωμάνε παραμίτσι πε μπουτ, διφερέντνε διαλέκτορα. Αδάν πάρνο σοπε σημεκα εσύ μας του μεντσα αντάγε σωτνό σιαβορέγγο προγράμμο. Μάγκα άσυλα σφέρετε να εσύ του μέγγε Ρωμάλε σιαβοράλε αντά του μάρι κουτσβράμα. Γίτους τα άσεν δεύλεσα.